0: I am wondering how many species will survive.
1: Хочу в майбутньому побажати всім мати багато вірних друзів, щоб ніхто не був самотнім, але ніколи не був перенавантажений. Щоб всі відчували себе на своєму місці.
2: Με μεγαλύτερος φόβος για το μέλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας, η σκλαβιά της χρηματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του τουρισμού και της κλαδικής σκλαβιάς του μίσους στα ζώα, του περιβάλλοντα και τη χωρικότητα.

Το μέλλον. Το μέλλον αυτή τη στιγμή προσωπικά με τρομάζει λίγο. Γιατί είναι μια κατάσταση που είναι σαν να έχουν κουνηθεί τα νερά και δεν μπορείς να διακρίνεις πλέον τόσο καθαρά τι θα συμβεί, τι θα έρθει. Και η όλη κατάσταση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τόσο αβέβαιη και τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά περιμένω να δω.